0: ταινίες που παγωνερίζουν να μένουν ένα πορρόι waterphone η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο τεφόγι. Η βουκίνη καρινέ μου. Η τεφόρορόι.
0: Τεφόρορόι είναι τεφόγινα. Ο τεταρά το γόνα τε κικαπάις. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κικαπάις. Ο τεταρά τενούα τε κικαπάις. Μιλέ ο τεταρά το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τεταρά τενούα τε κικαπάις. Βανούα τεταρά ο νόα τε κικαπάις. Ο έτσι βίνε το γόνα τεταρά βανούα τε κικαπάις.
2: Είμαι τεροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομμα ουέα. Κουάιτε τερικα.
0: Ωραία, είναι να μαγαίνα. Ο αφού είσαι ταρά, ο νόα ανακοίκα πάει. Δεν αφού είσαι ταρά, τε πήμε ο νόα ανακοίκα πάει. Ο νέα αφού είσαι ταρά, τε πήμε το γόνα ανακοίκα πάει. Κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα, κομπούντα

Ο άνευε το γάρι πράγεντα και με έχουν έναν το γρανάνι. Τι σαν είναι ρίε, σαν επέν. Νιπούα με τη μία way. Ω, yes, έχουν κάνει. Α, σε κουπανά να παγάγα, είπαν. Καμία γουάνα. Είναι νον τη ογγοράγια και την ογγοράγια και την πανάνα, είκα. Αραγγεν τάγει ρόι με. Μα νιβέν δεν πέχουν ένα, είκα από τάγει. Νικοκόγγορα, Ο πίμεν με ο γάιτε μινίστα να κοντιάβα γούα. Ουρίγα, δεν τιάβα γούα. Κουνε με γά, ρίτα ογγοράμ. Nikau wawa ni makoron ana mayong atapon kaputa de LDS. Ano yung konang ray ang tiyawa wawa ray de pagkantaya iyo. Ayan rin na panwagi na ano kori ki wawa mga kakong rayam na uri na rin eh. Nakaudin ko na bang kuya ko di meton ronay na nun de titawan uway kita pagkantaya eh. Pagyay di kira katanwatan na nukawag. Ari itangi rari ki kapanyan ko kakina ina nun de titawan uway. Kunakunan ng rayan eh. Yung may nikunara, eto ko na ayaw.

Όταν είδαμε σιν με φρύ, καρέκια μότα φόν σιν, έγινε κανόνα ότι που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα κανάνα, καβαρανικά για να στώ βότα φόν, υπό κέν πόκαμ, για κι οκι οκι, τα ήτα παρά, πόνα τέι με το αντώμε, με βότα φόν, τα είναι. Όταν ήρθαν έκανε οι πιτάν σιν να κον ίσιν, καρέκια αν κάνει ίσιν να μάγαν να έχω βότα φόν, αν τα ουρώ είναι πέντε να κι να μην τα ρεπούν και τα γεύα έχω, καβαρίραν κάνει, πόνα το μεν τα είναι, με βότα φόν, τα ρεπούνια, αντρίτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipo kin panin dong rumona. Kapo ang tata sim kai nori yara poro roy ka na teroy po kin. Kokonana pen kapo kanwan ng tata sim men norian desta towana towana towana tepoki yon broadband data gifting. Katayang kay Vodafone together weekend. Sipa te tangira me ana service Vodafone yon sipa kin ng tata na kuya roam. Kapo pen ako yam koraki kiro roam men ng taripun ki broadband data. Oresta the one at the one at the one at the body orinia mobile data gifting ke broadband data gifting nikana kwa nam tangira

Όταν ήρα μισή με φρύ, καρέκια μου όταν φωντσίν, αγιέ κανόνα, τε που πότε τα αράτε μανε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στο βοταφόν, υπό κέν που όκαμ, για και οκι οκι, τα ήτα παρά, το να τέλει με το αντό με βοταφόν, τα είναι. Όταν ήρια ανε καν είπε τα μισή να κον ίσιμ, καρέκια αν καν ίσιμ νε μάγαν να κο βοταφόν, αν τα ουρά είναι πέν καρίνα και να μου καρεπούν και τα γεύα εγώ, τα βαρίραν καν, αγώ να το με τα είναι με βοταφόν, τα ρεπονία, αντρίτ, το γόνα ακιά ακιά, Ipukin panin dong rona. Kapu am tata sim kai nori era pora roy ka meteroy pukin kokonana pen kapu akan wan am tata sim men rian desta to wana to wana to wana te pok yan broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na kuya roam. Kapu pena kuya am koraki kirorom men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα το one at the one at the one at the dog, αρινία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοκόν να μπαίνει τα νερά.

0: είναι παγωναρίνη να μένει ένα πορωρό η Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊτωγόνα. Στα τσουίπωγον. Ω, τε πόκι. Υπουκίνη καρινά μου. Τε πορωρό.
0: Τε πορωρό είναι τε πόγινα. Ω, τε ταρά το γόνα τε κλικαπάιτ. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κλικαπάιτ. Ω, τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Μιμέ ο τε ταρά το γόνα τε κλικαπάιτ. Ω, νόα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Ω, νόα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάιτ. Ω, είτε πίνε το γόνα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάιτ.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα ου, κουάιτα ου, κουάιτα ου, κουάιτα ου, κουάιτα ου,
0: κουάιτα ου, κουάιτα ου, κουάιτα ου, κουάιτα ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επίτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επίτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέο, κομποντέο, κομποντέο, what the fuck!
0: Τι είναι φαντό, ναι. Εσένα τα είναι μπορρόι, ένα τα γουάκι, που αφήνει με ρόα τη σαν και τη μέχα πάει. Ο γέννη ήταν εντού αναγωγέ.
2: Για μάνι!

0: Άκπα!
1: Συγχωρείτε τα ρά, αγωναχωρή, νικαπομονά, τυπορροάιν, τετάτα, νούκα, νιπών. Χαρίκι αν κάει, αγωναχωνά, μην τένεσαι, μεντιώτε, βίναν, τεταϊρίκι, νικαργό, τεόν, ούαν, τεγάπων. Ωραία, στα, το ούαν, ούα, και τεπόχι, υπουκίν, τα λινακίν, τυπορροάιν. Τετάτα, ρίκι, καπομονά, και ενεπένε, τα έναν, τσιόα, ούαν, τα χαραμένα.
0: Ωραία, στα, το ούαν, ούα, και τεπόχι, υπουκίν, τα λινακίν, τυπορροάιν. Τετάτα, ρίκι, καπομονά, και ενεπένε, τα έναν, τσιόα, ούαν, τα χαραμένα.
2: Oh, the secret, kana kwa daya pake kanu nam telepon. Ubusi yam ko pek, ke kanu wagi nam telepon mayro ya mutu. Aro rom na kia pona.
1: Ya, o ira wa tatay kana kwa kinda ngomo rongo.
2: Nina bui tatay bukini kana kwa nam rongo rongo. Nika to tuwa na namakay na.
1: Kaya kan tawa mwa, kupon kwa awa.
2: Ya kani na nga, uringa. Ore sta, awa, awa, awa, dabo.
0: Web job up.
1: Ya, imahat the web job up. Imahat irang kan the web job up.
0: The web job up, kung nam dahil job up, ayaw ko tangiri ya. Kaya nam tabo, ayaw ko mena yay. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan guau ane ke?
0: Ibu kini pergi buat kam kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nakon pe?
1: Kita orang ini wapu mewah, siapa ina no nisu telefon?
2: Kanoi kongkai? Aku nanti nato anda ini. Siapa nana sales Vodafone?

0: το γονερίνι να μένει να απορροί Vodafone οι άντε τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ω τε πόκλι, η βουκίνη καρινέ μου, τε πορροί.
0: Τε πορροί είναι τε πόγινα. Ω τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωίνς ο νόα τε κυκαπάει. Ω τε ταρά τε νούα τε κυκαπάει. Μινέ ω τε ταρά το γόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τε ταρά τε νούα τε κυκαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κυκαπάει. Ω έτε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, γουάιτα ου, γουάιτου κομε ουέα, γουάιτε τέρικα, wonderful.
0: Κορνάπα είναι να μαγαίνα, που απούτε τα ρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν απούτε τα ρά, τε πήμω ο νόα ανακίκα πάει, αν είναι απούτε τα ρά, τε πήμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπούντε ου, κομπούντε ου, κομπούντε ου, wonderful.
0: Τι με πάντωνε, εσέν ήταν έναν κορνάι, ένα ταουάκι, που απούτε ρέω τη σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέννησαν εν σου αναγωγέρι.
2: Γεμάνι!
3: Ko te metano rana kon panan meuri FM 89.9 narata inkai ai pon si te puina te meni saya porai te puina ari na na pai pon si ta pe wari kite tai meng kai ero kurain to kina ana ko ngora panan meuri FM na ko im na wan ta meru ante tai ri kai yo ai resna ka ka meura ri kin ta pe kora imai na po te puina awane te tai ri ena ro kurain to kina meuri FM 89.9 kina kanwan na ka tai ri kai yo.

0: είναι παγωναρίνι να μένει να πορρώει waterfall Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τρίπο ουόν. Ότε πόκι, η βουκή είναι καρινά μου. Είναι πορρώει.
0: Τε πορρώει είναι πονίνα. Ωα τετάρα το ουόνα τη κυκαπάει. Τε νουα τετάρα το ουόνα χωίνς ον ουόνα τη κυκαπάει. Αουα τετάρα τε νουα τη κυκαπάει. Μινέ ουα τετάρα το ουόνα τη κυκαπάει. Ον ουόνα τετάρα τε νουα τη κυκαπάει. Βανούα τετάρα ον ουόνα τη κυκαπάει. Ωα είτε πίνε το ουόνα τετάρα βανούα τη κυκαπάει.
2: Είμαι τερόιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα ου, κουάιτου κομμα ουέα, κουάιτε τερικα, waterfall.
0: Πορροράει και να μαγαίνα, που αφούει τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Δεν αφούει τα αρά και βήμα ονόα ανακήκα πάει, αν είναι αφούει τα αρά και βήμα το ουάνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάντεο, κομπάντεο, κομπάντεο, waterfall.
0: Τι με φάντωνε, εσέν ήταν ένα πορροράει και να τα ουάκι, που αφούει με ρεύα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέι ήταν ενσού αναχωγέι.
2: Γεμάνι!
3: Τώρα να ρίξει ρα κατανό όταν δεν οκαβά και δεν οκαβά και έρκει. Δεν τα μπορεί να πω γαλλιό. Είμαι είναι γράμμα δε ρα τόγω νογορή και αγωρή ρίξει γαλλιό να κοιμά κονάρα τα πέχωρα.
2: The new super plan. Αγιό, αγιό, έρκει.
0: Κανικά ουρνά εγώ, με τι θα the new super plan.
2: The new super plan.